0: Κι αλλάξαμε ζωή. Στο Περιγιάλι. Καλημέρα, λέγομαι Βασιλική και ακούτε το ταξιδιωτικό, τη ταξιδιωτική εμπειρία με τον Αλέξανδρο Τάουσερ.
1: Schluss aus. Danke, Herr Kapellmeister. Ich bin Alexander Tauscher.